0: Ντολόπε, ναι, πίτα. Ελοξίν, ναι, μακάθι. Πίτα μα ρε σπετιόν, και τσιγελελε. Κάνιε ναι, κέσετ, ενιόν, και.
1: Λίτο μακόνια.
0: Βουβουίζο, FM.
1: Μόνο πάμπι.
0: The sound of choice of KZNK.